0: El negocio socio.
1: Τι τάπε με. Τι τάπε με. Κέντε η ράδιο. Σάμου χιτ τάπη.